0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: φροντίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM, στους

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Λατό FM. Στους 103,3 στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο.

θάνατο σα σε χάνω. Θάνατο σα σε χάνω στα χέρια σου εκρεμάστηκα. Στα χέρια σου εκρεμάστηκα να ζήσω.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
3: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Γεια σας. Μπράβο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
3: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
4: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.
10: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
11: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
10: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

αόρατο, 8 ποδάρια ψηλό, και βαρούσε μαφρισμένη μανία πάνω στο βράχο. Στεκόταν ο βράχος, σκοτούρα που τον έφαγε, και έσπαγε κέφι σαν να του λέγε: «Πιο ψηλά, κύριε Κυματάκη, πάρτε τάμου και μια ψηλή κόντρα παρακαλώ». Κάτω στα ποδάρια του γαντζώνανε οι πεταλίδες, βγάζανε δειλά το κεφαλάκι του στα όστρακα. «Τι γίνεται, ρε?» και λύσαξε τούτο το κύμα. Και τα καβούρια περπατάγανε πισόκολα και κοιτάγανε να μαγκώσουνε κανένα ζουζούνι να το λιανίσουνε. Κι άμα παραγριεύανε τα πράγματα, να και χωνόντουσαν στις ραγάδες του βράχου του πατέρα τους. Ωραία πράγματα όλα, χώρια τα γλαρόπουλα που το φέρνανε βόλπνα, ναι, να ανακαλύψουν κανένα ξεστρατισμένο ασημόψαρο και να το μεζεδιάσουνε κατά πως έχει ορίσει η μαμά Φύση. Μέχρι που όλα να πεθάνουνε και να πέσουνε οι γλάροι ψόφοι στο κύμα και να βάλουνε τους ανθρώπους μέσα σε εκείνες τις αποθήκες χλωριούχου ασβεστίου που τις λένε νεκροταφεία. Πέρα στο βάθος γραφότανε και ένα καράβι. Δε φαινότανε να κουνιέται, μόνο γραφότανε μέσα στα άσπρα σύννεφα. Όλα έτσι ήταν μελαδομπογιά και στην άκρη είχε επιγραφεί: «Μποκατσιάμπης». Καλός ζωγράφος, γεροντάκος. Τα ζωγράφιζε ο Δό Ζαΐμι, τα πουλαγε ο Δό Ζαΐμι, κι ήτανε αψηλός, ομορφάνθρωπος και λιγάκι κουφός. Να αρτηριοσκλήρων στο κορμί του, να ρευματικά στα ποδάρια του, βλέπεις όλο θάλασσα να ζωγραφίζει. Του την έδωσε η υγρασία και έπαθε θαλασσινές αρρώστιες ο Δό Ζαΐμι μέσα στην Αθήνα χωρίς κανείς να του φταίει. Έξω από τα σωληνάρια με τα λάδια του, μπλου

0: βρίσκεται τώρα ένας άλλος που κάτι ήξερε από δάφτα, κοιτάει τον Μποκατσιάμπη και κάνει του Φίλιππα.
1: «Σώθηκες, αδερφούλη».
2: «Τι, με τα καβούρια σώθηκα», είπε ο Φίλιππας.
1: «Είναι Μποκατσιάμπης, κύριε»,
0: έκανε ο άλλος.
1: «Και πιάνει όχι 30, 40 νίκια και ό,τι γουστάρεις».
0: Κούνησε το κεφάλι ο Φίλιππας.
2: «Ρε άντε από εκεί, με τις μουτζούρες πιάνονται τα λεφτά».
0: Διότι αλόγου του δεν ήξερε τέτοια πράγματα. Να πουλήσεις κάμποτο μάλιστα. Να πουλήσεις ρύζι Καρολίνα το καταλαβαίνω. Κόκ και πυρήνα, ωραία δουλειά. Τη μουτζούρα ποιος πάει να την πλερώσει? Και σκοτίστηκε ο άλλος αν βαράει το κύμα το βράχο. Άστο κι ας βαράει. Η κυρία Ρίκα όμως πολύ την άρεσε, και επειδή στο σαλόνι είχανε τον παππού της με μπαμ τη Ριλέν και το θείο της το Βλάση με φυσεκλίκι του Μακεδονικού Αγώνος, κι είχανε και μια θεία της Κανέλο το όνομα Κοντζαμπάσενα κατά νεράτζα μεριά, ήθελε να βάλουνε και ένα χρωματιστό να σπάει τη μονοτονία, και επιτέλους αν δεν το γουστάρανε ας πέφτανε στο κύμα στο γυαλό οι πρόγονοι να τους φάνε τα καβούρια να ησυχάσουμε. Κρεμάσανε λοιπόν τον Μποκατσιάμπη και έλεγε η κυρία Ρίκα με πολύ καμάρι.
2: «Καλέ, είναι Μποτσιακάμπης, όχι Μποκαμπιάσης, ούτε Μπομπακιάσης. Τέτοιο πράγμα τέλος πάντων είναι. Το έχουμε οικογενειακό μας, καθώς ο πατέρας μου πολύ τα μάζευε τα κάδρα και έχουμε. Να σας δείξω στην αποθήκη ο πολλών της μετρητής και η ηλικία του ανθρώπου. Μεγάλης αξίας πράγματα, αλλά δεν θέλω να τα εκθέσω».
0: Ο Φίλιππας σημασία δεν έδινε, και μάλιστα στο κάδρο είχανε μείνει κάτι μυγοχέσματα, αλλά ούτε που γύριζε να τα δει. Μόνο θυμότανε εκείνα τα 3 νίκια και του ερχότανε το αίμα στο κεφάλι. Διότι στο μαγαζί του όλα πηγαίνανε καλά. Πολλούνται υφάσματα κι άλλα είδη, συνδόνια λινά και πετσέτες. Μπαίνανε, παίρνανε χοντρικός, παίρνανε λιανικός και βολευότανε ως τίμιος και συνετός έμπορας. Τώρα, ποιος τούρθε και του σφύριξε του Φίλιππα το μυστικό, άγνωστο πράγμα, αλλά του τόπε.
1: «Το γερό νόμισμα είναι το δολάριο».
2: «Σώπα»,
0: είπε ο Φίλιππας.
1: «Η σωστή οικονομική βάση».
2: «Άντε»,
0: είπε ο Φίλιππας.
1: «Δεν βλέπεις, μέχρι που και η ΔΕΗ δανείζεται με ρήτρα δολαρίου».
0: Αυτό το σκέφτηκε ο Φίλιππας.
2: «Και λοιπόν?»
1: «Ό,τι σου περισσεύει να το κάνεις δολάρια».
0: 2 νύχτες δεν κοιμήθηκε ο Φίλιππας και σκεφτότανε τώρα πώς να τα κάνει δολάρια που απαγορεύεται. Είχε όμως ένα φίλο με μάτων λέγανε και τα κουβεντιάσανε.
2: «Τα πληρώνεις 31,5
0: Πολλά ήτανε, αλλά στο τέλος το έκανε απόφαση. «Καρύδια να αγοράσεις θα πετάξεις τα φλούδια. Πατάτα να αγοράσεις θα έχεις 10% φύρα. Πατελόνι να αγοράσεις θα σου φαγωθεί ο καβάλος». Όλα έτσι είναι σε τούτο τον κόσμο. Το λοιπόν 31,5 αλλά να του τα φέρει κατοστάρικο. Άντε ένα τη μια μέρα, άντε δυο τη μέρα, να έχει ο άνθρωπος τη σωστή βάση, την πράσινη, να ξέρει τι του γίνεται. Κι ως έδωσε και εκείνο το πρικό ο οδός Αραχώβης να γίνει πολυκατοικία, και δεν ήθελε αντιπαροχές και αηδίες, μετρητά ήθελε. Βρεθήκανε μέχρι 500 άρικα, παρακαλώ. 500 άρικα δολάρια. Τα πήρε λοιπόν ούλα και τα κρύβε σπίτι του και δεν το έλεγε σε κανένα, ούτε στη μαντάμ Ρίκα. Αλλά ως καλός έμπορος όλο κλεγότανε, δεν περπατάνε οι δουλειές, έχουμε σφίξει, έχουμε κρίση, έχουμε έλλειψη. Να μην λέει ο κόσμος, γιατί το μάτι είναι άτιμο πράγμα, κι έτσι και σε βασκάνουνε, άντε ύστερα να βρεις άκρη. Πέφτει ο σκόρος και σου τρώει μέχρι το χνούδι από τις πετσέτες. Ωραία είναι η ζωή, χρυσή η μπύρα, παχαίνει η γαστέρα των ανθρώπων. Λένε οι γιατροί, προσέχετε τη δίαιτά σας. Λένε οι δικηγόροι, θα την κερδίσω με τη δίκη. Μια μέρα ακριβώς πριν τη χάσουνε. Κάνουνε σχέδια οι μεγάλοι, θα και θα, και οι φουκαράδες την Κυριακή παίρνουνε την κυρά τους ρεμούλκα, βγαίνουνε στη λιακάδα, γατζώνεται η μαντάμα πάνω στο μεσχέ, σαν να λέει, με βλέπετε κόσμε, εγώ αυτό το πράγμα το έχω δικό μου και το κουμαντάρω. Κι άμα ανταμώσουνε τούτοι με εκείνους στο δρόμο,

λένε «Καλημέρα σας, αχ πως είστε?» Δεκαράκι τσακιστό δε δίνουνε πως είναι τούτη και πως είναι εκείνη, αλλά δήθεν ότι ενδιαφέρονται και μετά λένε «Καλέ να τηλεφωνηθούμε καμιά μέρα» και μόλις χωρίσουνε κάνει ο Μεσχέ «Άι στο διάλο που θα σας τηλεφωνήσω εγώ, το ξέρεις τι κάθαρμα είναι?» Και η μαντάμ απορεί «Αλήθεια?» Κι ύστερα κάθονται κι οι δυο σε κανένα ζαχαροπλαστείο, τρώνε το παγωτό τους, βαστάει η μαντάμ το κουταλάκι με το μικρό δάχτυλο ψηλά και άμα το φάνε σκυλοβαριούνται ένα στον άλλον, δεν έχουνε τι να πούνε, αλλά παίζουνε τους χαρούμενους και γυρίζουνε σπίτι, ξαναζεσταίνουνε τα μεσημεριάτικα ξύγκια, τρώνε μια μπουκιά, εκείνη βάζει τα μαλλιά της στα μπικουτιά και πασαλίβεται λίγδες. Που συχαίνεσαι να τη δεις? Εκείνο σέρνει τις παντόφλες του και μυρίζει η πιτζάμα του κατρουλίλα, μέχρι που πέφτουνε να ξεραθούνε και δόξα σοι ο Θεός, καλά περάσαμε σήμερα. Τις Δευτέρες τα πρωινά βάραγε το τηλέφωνο και ήταν ας πούμε η κυρία Σούλη και έλεγε στην κυρία Ρίκα «Αχ που πήγαμε χτες του Τσουρδέα το σπίτι, καλέ τι σπίτι είναι αυτό?» «Παλάτι. Κι είχε πια απ' όλα. Και να δεις Ρίκα μου επίπλωση, και να δεις μπουφέδες, και να δεις κόσμο. Καλέ ξέρουνε και ζούνε. Όχι σαν και μας πια που κρυβόμαστε από το Θεό.» Ζήλευε η Ρίκα, όχι που ζούσαν οι άλλοι, αλλά που πήγανε στο Τσουρδέα και αυτή δεν πήγε. Και την Πέμπτη που ανταμώσανε τα λέγανε με τον Ι και με το Σίγμα. Ανώτεροι άνθρωποι, αριστοκρατικοί, από πάπου προς πάπου αφέντες. Και μια μέρα λέει η κυρία Ρίκα μόνη της μέσα της «Καλέ, γιατί να μην φτιάξω κι εγώ το σπίτι μου? Παιδιά σκυλιά δεν έχουμε, να ζήσουμε κι εμείς ως ανθρώποι, που ο Φίλιππας πια με έχει βάλει στην Εφταλήνη. Πόσα χρόνια έχουμε ακόμα? Να, ο βίος είναι, έρχεται και παρέρχεται». Ακούσας όμως ο Φίλιππας περί έξοδα και περί έπιπλα, βγήκε από τα ρούχα του «Είσαι με τα καλά σου? Και γιατί δηλαδή? Μια χαρά δεν περνάμε? Και το φαΐ σου το έχεις, και το ρούχο σου το έχεις, και τη ζέστη σου την έχεις, χώρια που πας και το καλοκαίρι 15 μέρες τα μέθανα». Το λοιπόν εμαλώσασε πάρα πολύ ως γίνεται μεταξύ των ανδρογίνων και πεισμόσασε η κυρία Ρίκα, είπε «Εγώ θα το φτιάσω και λογαριασμό δεν σου δίνω και χρήματα δεν θέλω, θα βρω μόνη μου και από τας οικονομίας μου». Έφυγε ο Φίλιππας και την ώρα που κλείνε την πόρτα ψιθύριζε «Άι στο διάλο Θεόμουρλη, σαν πως κι είχες ποτέ το μυαλό σου, αλλά δε φταίς εσύ, εγώ φταίω που πήγα και σε πήρα, στραβωμάρα είχα, κακός μου και μαύρος μου και εμένα». Και έφυγε και ξαναμαλώσασε και έγινε πια τροπάρι να μαλώνουσι και να χαίρονται οι οχτροί τους. Όπου ένα μεσημέρι πάει να μπει ο Φίλιππας και βλέπει στην πόρτα του ένα αυτοκίνητο και ξεφόρτων έπιπλα. «Τι είναι αυτά με τα συγχωρήσεως?» ρώτησε. Και του είπαν οι εργάτες «Απάνω του κυρίου Φίλιππα τα πάμε. Τα παράγγειλε η κυρία του. Ωραία πράγματα. Καριδόξυλα και πιτς πάιν και τέτοια». Ανέβαινε ο Φίλιππας και τα ανέβαινε και το αίμα στο κεφάλι, διότι αυτά φαινόντουσαν, ήταν ακριβά πράγματα, δεν ήταν πάφυλα και γυαλάδες, και είχε φρακάρει η πόρτα, να και από τούτα, να και από εκείνα, πολύ πράγμα. Και κάνει έτσι, τι να δει, όλα τα παλιά λείπανε. «Τι κάνεις εκεί?» έβαλε τις φωνές. «Αυτό που σου είπα, εγώ λεφτά δεν δίνω. Πριτς, ούτε και που θέλω», είπε η κυρία Ρίκα. «Είχαμε και ανάγκη πια τα λεφτά σου και τα λεφτά σου. Τα πλέρωσα δόξη και τιμή με τις οικονομίες μου». Ανέπνευσε ο Φίλιππας, κάτι ήταν κι αυτό, και μπήκε στο σαλόνι και καμάρωνε. «Να, είδες η Ρίκα, το περίμενες από τη Ρίκα. Τα κατάφερε η Ρίκα». Κι ύστερα κοίταξε τον τοίχο και σαν πως να του φάνηκε κάτι να έλειπε. «Τι έγινε εκείνο το κάδρο του Μποκατσιάμπη?» ρώτησε. Η μαντάμ χαμογέλασε. «Να το!» έδειξε όλα τα έπιπλα. «Δηλαδή?» «Αν πώς τα αγόρασα όλα αυτά, το πούλησα 130.000. Ο Φίλιππας ζαλίστηκε. «Το δώσες το κάδρο?» «Αν τι να το κάνεις, ένα κάδρο ήτανε, για δες που μας γέμισε το σπίτι».
ο Φίλιππας κάθισε σε μια πολυθρόνα, ζήτησε νερό, ζήτησε λεμονάδα, ζήτησε εθέρα και πέθανε. Γιατί κανείς δεν ήξερε κι ούτε Κυρίτα ποτέ έμαθε ότι μέσα στο κάδρο είχε κρύψει όλα εκείνα τα 100 δόλαρα προς 31 και 50 το δολάριο, παρακαλώ.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγουστού, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026. Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skank Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
9: Μάμα μία!
8: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά
10: που θες να τη διαδώσεις.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρει

φτώσεις τόσα αστέρια και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
3: Θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
4: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Λατό FM στους 103,3.

Νιώθω μεγάλη μοναξιά μέσα στο πλήθος. Νιώθω μεγάλη μοναξιά μέσα στο πλήθος. Έχω χαθεί σαν το παιδί σε ένα τεράστιο λούνα πάρκ και ακούω μόνο την καρδιά μου να χτυπάει.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
1: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses.

10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Λατό FM, στους 103,3.

0: πως είσαι μόνο ένα θεό.
1: Τι κι αν οι άνθρωποι θα δουν πως είσαι μόνο ένα θεό.
0: Η μοναξιά σου αστραπή κάνει τη νύχτα να σκιστεί.
1: Η μοναξιά σου αστραπή κάνει τη νύχτα να σκιστεί.
0: Τι κι αν οι άνθρωποι θα δουν πως έχουν μόνο αυτή ψυχή.

0: ποτά και την αγάπη του ζητά.
1: Όταν κοράνε μωρητά και την αγάπη του ζητά.
0: Όποιο μεγάλο στου ουρανού του έρωτα, όποιο μικρό.
1: Όποιο μεγάλο στου ουρανού του έρωτα, όποιο μικρό.
0: Ρίχνει το βλέμμα του στοιχεί και πια δεν είναι μόνο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνει.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
8: Real FM, η ώρα είναι 2.

0: στους 97,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Συνάγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό σωρού σε προχωρημένη σύψη μέσα σε σπηλιά δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβητό. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις ενώ μεταβαίνει και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτης εντόπισε τη σωρό και κάλεσε την αστυνομία. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Στα διόδια Ελευσίνας έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από οχήματα που κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ Κηφισού. Αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Χαρακτηριστικά μόνο σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής αναχωρούν περισσότεροι από 56.000 επιβάτες, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία για τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυροί βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ενταχθεί 686 επώνυμοι κωδικοί και 230 σχολικά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Οι συμφωνημένες μειώσεις τιμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τίθενται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Την άμεση ενίσχυση των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική. Συστήνει στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα, καθώς σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, η διασπορά του ιού αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Πυρκαγιά ξέσπασε στο δηληστήριο πετρελαίου του Ίλσκι και 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας ύστερα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αέρια οχήματα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
0: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την έκτη θέση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλων νέων γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών που γίνεται στην Πορτογαλία. Στον αγώνα κατάταξη ζητήθηκε με 14-9 από τη Ρωσία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια, υπηρετικά ορεινά, ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης. Μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, «Οι μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best-seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. «Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη», του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

realclassic.gr είναι το web radio του Real Group που παντρεύει τα ηχοχρώματα των κλασικών δημιουργιών με την αισθητική του σήμερα. Στο realclassic.gr οι νότες μας οδηγούν σε μια ατελείωτη περιήγηση στον κόσμο των μεγάλων συνθετών, των κινηματογραφικών soundtracks και των αξεπέραστων κλασικών έργων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία της κλασικής μουσικής καθώς και των αγαπημένων κινηματογραφικών soundtracks με ένα κλικ. realclassic.gr. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελευταία ώρα, έχουμε ανέβει και θα ακούσουμε τώρα δύο πολύ μεγάλα τραγούδια που αγαπάνε οι Καζατζηδικοί. Το ένα είναι το Αλωτινές μου εποχές της Ευτυχίας Βαγενοπούλου, πάντα σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα, και αμέσως μετά Ότι αγαπάω εγώ πεθαίνει του Γιώργου Σαμολαδά, τραγούδι του 1962, πάντα σε μουσική Απόστολου Καλδάρα.

Ήρθε η ώρα του Σερ, του Γρηγόρη Μπιθικότσι, ο οποίος έφυγε από τα Απριλίου του 2005. Θα ακούσουμε δύο τεράστιες επιτυχίες, της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου, που έχει γράψει τους στίχους, και του Απόστολου Καλδάρα τη μουσική. Στα Αποστόλου το κουτούκι και μου σπάσανε τον παγλαμά.

Έχει πέσει και το επόμενο τραγούδι. Χαρούλα Λαμπράκη. Ακούτε, τα χαλά όλου του κόσμου. Η στίχνη της ουρανίας Λιανδράκη.

Κάποια γρήγορα μηνύματα, πίκος απίκος. Φανταστικά τα αφιερώματα όλα. Δεν του λέω μελλοντική διάθεση, αλλά θα έπρεπε να γίνει κάποτε ένα ντοκιμαντέρ από το πώς αντιμετωπίστηκαν συνθέτες και ερμηνευτές από την δισκογραφική βιομηχανία διαχρονικά. Δεν θα διαφωνήσω. Η κυρία Ζωή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ προσωπικό. Ξέρετε, κυρία Ζωή μου, ότι εγώ αυτά τα μηνύματα δεν τα διαβάζω στον αέρα. Ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί ξέρω πολύ ότι με αγαπάτε. Ξέρω πολύ την. Έχουμε μιλήσει και στο τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να στείλετε τα χαιρετίσματά μου στους δικούς σας ανθρώπους. Και χαίρομαι που κι εσείς απολαμβάνετε και χαίρεστε και μαζί με τους άλλους ακροατές. Έτσι περνάμε λίγο ευχάριστα. Να πω στον Νίκο από το Κερατσίνι και στο Χρήστο από τα Σεπόλια ότι είναι η μέρα μουσικής αφιερωμάτων. Ο αγαπητός λέει: Ξεροσφύρι, το πήγαμε με τέτοιους ύμνους. Ευχαριστούμε. Να τα μόνουμε πάντα καλά. Ο Στράτος, ο Καλδάρας αναστενάζει και νεκρούς. Έχει στηθεί εδώ μεγάλο πάρτι. Χαίρομαι, χαίρομαι Στράτο, μη. Χαίρομαι πραγματικά, να είσαι καλά. Και πάμε να ακούσουμε επίσης μια πολύ μεγάλη επιτυχία που συνεργάστηκαν η Ευτυχία Παπαγενοπούλου με τον Απόστολο Καλδάρα. Μιλάω για το Ρίξτε στο Γυαλί Φαρμάκι, το οποίο τραγουδά ο Μανώλης Αγγελόπουλος.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Θρίλερ στον Λυκαβητό εντοπίστηκε σωρό σε προχωρημένη σύψη μέσα σε σπηλιά δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολίτες αντόπισε τη σωρό και κάλεσε την αστυνομία. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των οδιούχων του Αυγούστου. Συνολικά περίπου 56.400 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα από τον Πειραιά, τη Ραφίνα και το Λαύριο, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 100%. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη σύλληψη ενός ακόμη φερόμενου ως μέλους της ρωσόφωνης μαφίας προχώρησαν οι αρχές στο Παλαιό Φάληρο.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι και πάρα πολλές οι επιθυμίες σας, οι παραγγελίες σας. Θα παίξω κάποιες από αυτές. Ο Γιώργος είναι στο τρένο και μας ακούει και πάει Βόνη. Να του ευχηθώ καλό ταξίδι. Η Τόνια με τον Γιώργο στο Μπέλφαστ, χαιρετισμούς. Όπως επίσης στον Παναγιώτη 7 Βελιγράδι, στον Νίκο στη Σιένα, στην Ελένη στο Southampton, η Μαρία και ο Σπύρος Μόναχο, τα παιδιά από το Σουφλί Βαρσοβία, προφανώς φοιτητό παρέα, ο Πίτερ 13 Αστόρια και ο Μινάς 13 Αποστόνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τις παίξαμε και την περασμένη εβδομάδα στο αφιέρωμα στο Σταμάτη Κόκοτα. Τις ζητάτε, τις θέλετε. Κάποιοι ενδεχομένως δεν είχαν ακούσει την εκπομπή την περασμένη. Δεν γίνεται να μην τις παίξουμε. Αναφέρομαι στο όνειρο απατηλό, να το συζητάμε έτσι, και στο γέμου. Το όνειρο απατηλό είχαμε τη συνεργασία της Ευτυχής Φαγενοπούλου με τον Απόστολο Καλδάρα, και το γέμου που είχα διαβάσει και το τι είχε πει και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Έτσι είχαμε τη συνεργασία Λευτέρη Παπαδόπουλο με τον Απόστολο Καλδάρα. Πραγματικά δύο τραγουδάρες με όλη τη σημασία της λέξης. Πάμε να τα απολαύσουμε.

Καλαμπάνια κυρία Δονατέλα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Χ, ο οποίος είναι από το New Jersey. Να είσαι καλά Μιχάλη. Και τον Σπύρο από το Μανχάταν. Ευχαριστώ.

Ακολουθεί η Βίκη Μοσχολιού, είπα να σβήσω τα παλιά. Το τραγούδι το έχει γράψει ο Εμίλιος Αβίδης και έχετε ζητήσει την ένα τραγούδι με τη Στανίση. Έρωτα παίρνει και από εδώ. Το έχει γράψει ο Καλδάρας και τους στίχους και τη μουσική. Είναι του 1984.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τα δύο τελευταία μηνύματα ήρθαν από Μόσχα και από το Γερεβάν, από την Αρμενία, από τον κύριο Μιχαλή. Εγώ ευχαριστώ πολύ, γιατί εσείς στηρίζετε εδώ αυτή την εκπομπή και ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, έχετε ζητήσει τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Προλογίζει ο Γιάννης Οφέρτης, τραγουδά ο Γιώργος Ονταλάρας. Η στίχη εδώ είναι του Πυθαγόρα και αμέσως μετά μια τεράστια επιτυχία με το Στέλιο Καζατζίδη. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με δύο τραγούδια. Ελπίζω να περάσαμε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Λάσκαρη Αγοραστό που ήταν στην κονσόλα, τη Βάσια την Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Αφού αμάρτησαν τα δύο σου χείλη, μια μεγάλη επιτυχία του Δίδυμου Ευτυχία Παπαγενοπούλου με τον Απόστολο Καλδάρα, με τον Γρηγόρη Πιθηκότσι, τραγούδι του 1965, ημερομηνία που γεννήθηκα. Και κλείνουμε με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Στέλιου Κατζατζίδη με το γυάλινο κόσμο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, υγεία στα σπίτια σας.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2021. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
4: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
5: Γιάννη,
6: έλα.
5: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
12: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
11: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
12: Σίκα πώς?
11: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
13: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
14: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
15: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
16: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ό,τι ακούς είναι Λαντό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: FM.
1: Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάννη. Κάθε Κυριακή από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα.

Καλησπέρα, πέρα σου πέρα, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες. Αυτό είναι το τρίτο καλοκαιρινό συναξάρι του Γιώργου Λιάνη. Σας έχω διαλέξει αδιατίμητα τραγούδια, μοναδικά διαμάντια. Τα παίζουμε εδώ και δύο Κυριακές, τώρα θα κλείσουμε με αυτή την τρίτη ενότητα. Βέβαια δεν μας βοηθάει η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Τι γίνεται ρε στον κόσμο, τι γίνεται ρε παιδιά στην Ελλάδα. Η αιχμή της επικαιρότητας είναι βαμμένη στο αίμα. Οι οθόνες των τηλεοράσεων στάζουν αίμα. Η βία είναι το ψωμί των ημερών. Και ξεκινάει και ο πρώτος καύσωνας.

ξεκινάμε την εκπομπή με αυτό το υπέροχο ροκ της Μόμπιλ της Ελένης Χαραϊδού. Μίλησα μαζί με την Ελένη, παιδιά, κάνει εξαιρετικά πράγματα. Έχει ετοιμάσει μουσική για μια αμερικάνικη μεγάλη ταινία. Και τη βρήκα σε θαυμάσια κατάσταση, τόσο που συγκινήθηκα. Δηλαδή μου είπε πράγματα, πέρασε δύσκολα η Ελένη, τα ξέρετε.

έλεγα πριν, στο πείσμα των καιρών θα παίξω διαφορετική μουσική και διαφορετικά τραγούδια, γιατί όλη η υδρόγειο στην κυριολεξία στάζει αίμα, στάζει βία.

με δύο πολέμους μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον αντισόπιτο πόλεμο στην Ουκρανία που κρατάει ήδη 4 χρόνια και τους πύρινους εμετούς του Τραμπ στο Ιράν, είναι αξιολείπτος ο πλανήτης.

0: Βρεις κανείς καταφύγιο? Στα δικά του πρόσωπα. Μα και αυτά κουράζουν από κάποιο σημείο και πέρα. Πού να βρει καταφύγιο? Στην ποιήση, όπως έβρισκα πάντοτε. Μα πού καιρός για ποίηματα τώρα, όπως τα έλεγε ο Μανώλης Αναγκωστάκης. Αυτός ο μακελάρης ο Τραμ σκοτώνει τους σκοτωμένους. Αλλά και στο Ιράν υπάρχουν και ως φαίνεται κυριαρχούν οι φρούριοι της Επανάστασης. Αντίστακτοι, σκυροί, αφιονισμένοι. Μπαίνω στο κλίμα των ημερών.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα παίξει, θα έρθει η μονιακή.
0: Το μεγάλο μου είδωλο, ο Δημήτρης Χόρν.
1: Ας πούμε αυτή τη λέξη.
0: Και δίπλα η Μάρο Κοντού που μόλις έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο.

Χόρν άνοιξε την ωραία πύλη του θεάτρου για να περάσει αυτή η γυναίκα με τα δύο μέτρα πόδια. Η Μάρο Κοντού, αδόκιμη τότε, άπειρη τότε. Αλλά αυτός της χάραξε το δρόμο.

άμα παίρνει το βάψιμα του πυρός από τον Δημήτρη Χόνη, είσαι μυρωμένη για πάντα. Και αν η δεύτερη σου, ας το πούμε, μεγάλη εμπειρία είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, έχεις εξασφαλίσει τα πάντα. Όλοι όταν τα ακούσαμε είπαμε τι τρελό τραγούδι είναι αυτό, για ακούστε το ξανά, τρελό θα το πείτε.

Ήταν μια άλλη εποχή. Ήταν μια εποχή που άντεχε να πεις ότι αυτή η οδός είναι οδός ονείρων. Αυτή που έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ή να πεις ότι αυτή η πόλη είναι η μαγική πόλη, όπως έκανε ο Μίκης Χατζηδάκης. Τι να πεις σήμερα για αυτό το σούργελο που είναι η Αθήνα.

χρειάστηκε να έρθει και αυτός ο τελευταίος των ρομαντικών, ο τελευταίος των μηχανών Ολυμπιανός. Για να καταλάβουμε το φεγγάρι, την ομορφιά της πλάκας, αλλά και την παραλία με τη γοητεία της, τα κρυφά μυστικά της, εκείνο το αξέχαστο βράδυ με το πάρτι στην παραλία.

0: μάχη για σένα.
1: Το έχετε προσέξει? Από τον καιρό που κατακτήθηκε το φεγγάρι από τους ανθρώπους, έχει χάσει κάτι από τη γοητεία του. Ήταν τα καλοκαίρια και ένα έξαλα, τρελά. Ένα τέτοιο καλοκαίρι γνώρισα τον Κραουνάκη, την Λόνισα, την Λίνα, την Κολακοπούλου, την αγαπημένη μου, και μαζί τη Χριστιάνα, το υπέροχο αυτό πλάσμα. Που κάνανε ένα τρελό δίσκο με τίτλο «Ξαρίμπι Ντάμ, θα πει τρελαίνομαι». Για ακούστε σε λίγο.

Ελένα Νικολακοπούλου, τι έναξε στον αέρα αυτό που πιστεύαμε ότι είναι η στιχουργία μέχρι τότε, και έγραψε αυτά τα αριστουργήματα στα οποία προσετέθη η ιδιοφυΐα του Σταμάτη Κραουνάκη. Άλλο ελληνικό τραγούδι.

με τις πιο απλές λέξεις, αλλά βάζοντας τις μαγικά κατά ένα ιδανικό τρόπο, η Λίνα έδωσε άλλη ομορφιά στο ελληνικό τραγούδι. Άλλη χειροπιαστή ομορφιά.

τραγούδι είναι αυτό, Θεέ μου. Περιμένω τα μηνύματά σας, φιλαράκια. 211-200-8250 ή 211-200-8200 και με email studio@papakiri.lfm.gr.

Ελέ, συγγνώμη, πήγα να πω Ελένη. Λίνα μου, τι τραγουδάρα έφτιαξες στα 25 σου χρόνια, παιδί μου. Τι μαγεία είναι αυτό το πράγμα που έχεις κάνει.

ρεαλιστικά τραγουδιά. Να σκυριάζεις λέξεις για τον έρωτα, για τη ζωή, για την ισότητα των φίλων και κυρίως για τη γυναίκα. Η Λενάρα είναι εκεί, συνευρούσα φυλακή πάντα.

όχι με ψευτό ρομαντισμό, αλλά θα έλεγα με έναν ύπουλο παζολινισμό. Αυτή μόνο με τον Παζολίνη μπορώ να τη συγκρίνω σε μερικά πράγματα.

ο Στένιος Κανταζίδης τραγουδούσε ο τότε και λαϊδούσε στην κυριολεξία. Με το έχουμε και ερμηνεύει Μάνο Χατζηδάκη. Μαζί με την Κουεντούζα βέβαια.

0: Real FM. Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά σουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Μα τι θέλει να μας πει ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν τα βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στον Λυκαβητό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των οδηγούχων του Αυγούστου, συνολικά περίπου 56.000.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
7: Μάμα μία!
6: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Λατό FM στους 103,3.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

ξυπνά και η Αρλέτα, σαν καλή νερά ενδεφανίζεται, βασιλεύει στις μπουάτ για ένα μεγάλο διάστημα και μετά ξανήγεται στο πέλαγος του ελληνικού τραγουδιού με απόλυτη επιτυχία. Στιχουργός. Συνθέτρια. Ερμηνεύτρια φοβερή.

Εγώ δεν πήγαινα πολύ στα μπαρ. Ήμουν συνεσταλμένος, άλλωστε δεν έπινα ούτε ουίσκι, σαν βρεγμένη γάτα ουίσκι. Ούτε βατίτα το κόκκο, τι είναι αυτό, δεν ήξερα.

Εντάξει, άλλοι χρειάζονται πάνω σε ένα μπαρ για να αισθανθούν μια φωτιά μέσα τους. Εγώ ρε παιδιά, αισθανόμουν ένα υψικάμινο μέσα μου. Έρωτες. Απλωμένοι στους δρόμους, στα σοκάκια, στην πλάκα, στη θάλασσα. Πυροβάτηση, πυροβασία έκανα, σαν τον αναστενάρη. Αναστενάρης ήμουνα. Δεν έβαλα μυαλό μέχρι τώρα, ρε παιδιά. Δεν έβαλα μυαλό. Τα νοσταλγώ όλα αυτά.

Ελίνα φρόντισε να γράψει μαζί με το Σταμάτη, αλλά και μόνη, πολύ μεγάλα λαϊκά τραγούδια. Όταν μου ήρθε η ιδέα να κάνω τους θρύλους των γηπέδων, μια σειρά δηλαδή με μέσα της το Δωμάζο, το Λουκανίδη, το Μαύρο, τον Ιστορίδη και όλους αυτούς, μάλλον Παναθηναϊκά και μου φάνηκε ότι είναι ο Καραμάνου, ο Γραμνάκης και η Ελίνα, και θέλαμε να κάνουμε το Δωμάζο. Είχε ο Σταμάτης την έξοχη ιδέα να βάλουμε ένα πιάνο στο κέντρο της Λεωφόρου, εκεί που έπαιζε ο Δωμάζος, και έτσι να κλείσουμε την εκπομπή. Η Λίνα ήρθε πρώτη-πρώτη, τα είπε πάρα πολύ ωραία, και εγώ εκεί αργότερα μαζί με τον Μίμη Δωμάζο, που έφυγε τόσο άδοξα, γιατί αυτός έβγαζε 5 ημίχωνα κάθε φορά που έπαιζε μπάλα, παιδιά. Αλλά δεν άκουσε τους γιατρούς. Πήγαμε λοιπόν και τραγουδήσαμε αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι που είχε ένα υπέροχο στίχο, με το Σιδέρι κυνηγό και το Δωμάζο αρχηγό, ή ανάποδα, με το Δωμάζο αρχηγό και το Σιδέρι κυνηγό. Λίνα.

τη ευρηματικότητα, τι νέες μουσικές, τι νέες εκφράσεις, τι νέοι στίχοι, πόση οικειότητα στον τρόπο που εξομολογείσαι ή λες κάτι ή και ακόμα αν κρύβεις κάτι.

εμπρός μηνύματα 2-11-200-8-200 και με email studio papakirialfm.gr. Το μάθα απ' έξω.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πάμε πάλι στην Ελένη Καναϊδρού για να ακούσουμε αυτό το μοναδικό.

αγαπούσα και αγαπώ το μαχαίρισα. Αγαπούσα και αγαπώ τον Ισαάκ Σούση. Απίστευα τα τρυφερό και όμορφο και συμβολικό τραγούδι ο Τούρκος στο Παρίσι.

0: σέλαβη που λένε και οι Γάλλοι. Ναι, για το Παρίσι και για τους Γάλλους είναι καλό, αλλά εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέρασε. Παιδιά, θέλω να καταγγείλω, σπάνια καταγγέλλω από αυτό το μικρόφωνο, είμαι πολύ προσεκτικός, αλλά θα σας πω ότι συμβαίνει κάτι αδιανόητο. Δεν επιτρέπεται να παίζεται Χατζηδάκης σε συναυλίες. Πέρσι δεν μας επέτρεψαν ο Μάστης Πρέσπες και φέτο δεν επέτρεψαν, από ό,τι ξέρω, το δίδυμο του Ιού Χατζηδάκη και του δικηγόρου που, αν θυμάμαι το όνομά του, είναι Λικουρόπουλος ή κάτι τέτοιο, Λικουρόπουλος, δεν επέτρεψαν στην Αγαθή Δημητρούκα, στη σύντροφο του Γκάτσου, να παίξει Χατζηδάκη ή να βάλει κάτι από το Χατζηδάκη, και στο Μανώλη Μητσιά που έχει 6 δίσκους με το Χατζηδάκη. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι εξωφρενικά πράγματα είναι αυτά? Δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάποτε το κράτος πήρε πρωτοβουλία και έδωσε δυνατότητα νομοθετική να τραγουδήσει ξανά ο Καζατζίδης. Δεν θα ακούμε Χατζηδάκη. Τον άνθρωπο που διαμόρφωσε το νέο ελληνικό ήθος και ύφος στο ελληνικό τραγούδι. Αλλά ίσως υπάρχει μια αιτία σαν αυτή που θα ακούσετε τώρα. Μπορεί να είναι αυτό.
1: Lucky people, north and south. This is your leader. I'm called the mouth. We're gonna...

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνη.
5: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή, DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Λατό FM στους 103,3.
6: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711. Θάλασσα.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

ξέρω τι θα μου απαντήσει και θα βάλω τα λόγια στο επόμενο τραγούδι. Ότι η Ελλάδα δηλαδή τρώει τα παιδιά της, και αυτό είναι αλήθεια.

δεν θέλω να σε τρομάξω λέγοντας τα τρομερά αντίστοιχα του Καβάφη. Έτσι που τη ζωή σου ρίμαξες εδώ, σε όλη τη γη τη χάλασες, ούτε κατά διάνοια το πιστεύω αυτό.

θα βρεις τέτοια πληρότητα στην Ευρώπη. Και ποιος θα σου ανατρέψει το ανήμερο πάθος που κουβαλάς στο βαθύ ελληνικό πάθος, στο βαθύ ελληνικό καλοκαίρι.

Φέτος έχουμε μια σειρά από καταπληκτικές εκδηλώσεις στις πρέσπες. Είναι αλλιώτικες. Είναι μαγικές οι πρέσπες. Είναι νεράιδες οι πρέσπες. Είναι οι ωραιότερες λίμνες στον κόσμο. Εκεί είναι ένας επίγειος παράδεισος. Εκεί πραγματικά υπάρχουν αυτοί οι θρύλοι. Ότι παντρεύτηκε μια νεράιδα, ένα μάλλον Βασιλόπουλο, μια νεράιδα. Έγινε κατακλυσμός, καταστράφηκαν τα πάντα. Και έτσι δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες αυτές λίμνες. Τώρα μην θέλει να δικαιώσει το τραγούδι αυτό.

πύρωτο όνειρο. Ένα ανακπήρωτο καθήκον. Έτσι που έγινες, ό,τι έγινες, στη Μελίτη πρέπει να τα δώσεις. Είναι ανάγκη να ζεις εκεί. Στην Ελλάδα πρέπει να τα δώσεις. Στη Μακεδονία πρέπει να τα δώσεις.

μεγαλοπρεπή, τη Διάνια, τον Ανδρέα Κάλου, με 24 οδές, εξέφρασε όλη την Ελλάδα για όλους τους αιώνες. Είναι γλυκής ο θάνατος, μόνον όταν κοιμόμεθα στην πατρίδα.

Εντάξει, έχουμε ένα αίσθημα στενοκαρδίας στην πατρίδα μας. Έχουμε αυτό που είπε προχτές, ότι δημιουργεί τον εμφύλιο ο φθόνος του ενός προς τον άλλο. Και τα φρούτα του φθόν τα έφαγες. Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Ξέχνα τα. Γίνε λοτοφάγος.

Αυτές τις μέρες το Μουντιάλ συναρπάζει ολόκληρη την Εφήλιο. Πάνω από 5 δις άνθρωποι παρακολουθούν τους αγώνες. Στο τελικό έφτασε η Αργεντινή μετά από μεγάλες περιπέτειες και η Ισπανία που στο τελευταίο παιχνίδι ήταν εξαιρετική. Θα βάλω 2 τραγούδια που να θυμίζουν την Αργεντινή και την Ισπανία και θα εκτεθώ να πω ποιον πιστεύω ότι θα νικήσει και ποιον υποστηρίζω.

αυτή η γυναίκα λατρεύτηκε περισσότερο από όλες τις γυναίκες στην Αργεντινή και είναι η Μαντόνα εδώ που τραγουδάει, αλλά η Εβίτα Περόν ήταν η γυναίκα. Ο άντρας της βέβαια ήταν ένας σκληρός δικτάτορας. Αλλά έβαλε γιατί είναι ένα πρόσωπο αντίστοιχο αυτής της λατρείας που έχει σήμερα ο Λιονέλ Μέση. Η Εβίτα έγινε Αγία. Ο Μέση δεν βλέπω να γίνεται Άγιος.

Αύριο είναι αυτός ο μεγάλος τελικός, στις 10 το βράδυ, και η Μαντόνα θα τραγουδήσει. Και θα τραγουδήσει η Σακύρα. Και νομίζω και άλλες μια-δυο μεγάλες τραγουδίστρες. Φανταστείτε.

αύριο φεύγω τις διακοπές μου. Θα πάω στη Λακόπετρα που με φιλοξενεί ο εξαίσιος φίλος που έχω, Νίκος Φουνάκης. Εκεί είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε κάποτε ο Νίκη Λάουντα, αυτός ο φοβερός οδηγός της Φόρμουλα 1. Σήμερα, νομίζω σε λίγο θα αρχίσει ο αγώνας Γαλλία με την Αγγλία, που είναι οι μεγάλες ηττημένες. Αλλά συγκινούμε από τη Μαντόνα, όχι σε πολλά τραγούδια. Εδώ είχα συγκινηθεί. Παρόλο που ήξερα ότι όλα αυτά αφορούσαν μια δικτατορία. Η Αργεντινή σαν ομάδα έχει κάνει τρεις ανατροπές μεγάλες. Εμένα δεν με εμπνέει, με την έννοια ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ σκληρά, ιδίως στο περασμένο παιχνίδι, έπαιξε σχεδόν αντιαθλητικά και βέβαια όλο σώζονται από αυτό το όνομα που λέγεται Μέση. Αυτός είναι ένας Μεσσίας ο Μέση. Μέση Μεσσίας. Ο οποίος γλιτώνει αυτή την ομάδα πάντα από τα χειρότερα. Και τα γλιτώνει να είναι ήδη στο κατόφλι του 40 του χρόνου. Φαινόμενο.

αντίπαλος βέβαια της Ισπανίας είναι για μένα η καλύτερη ομάδα που έχει παίξει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και αυτή είναι η Ισπανία. Αλλά δεν ξέρει κανένας ποιος θα κερδίσει. Εδώ η Αργεντινή έκανε τρεις ανατροπές έχοντας τη μια φορά δύο γκολ εις βάρος της. Δεν είναι, είναι ακατάβλητη ομάδα, είναι καλή ομάδα, όπως είπα αντιαθλητική μερικές φορές. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η Ισπανία που παίζει ένα είδος πιο αργού φλαμέγκο θα τους υπνοτήσει λιγάκι και θα πάρει το μάτς γιατί είναι καλύτερη σαν ομάδα. Αγαπούμε ένα τραγούδι γαλλικό, πώς έγινε αυτό, είναι από ταινία του Αλμοδοβάρ, γι' αυτό.

Σάουρ έχει ταλέντο. Έχει ντουέντε. Αυτό που ονομάζουμε ντουέντε στο Λόρκα, δική του είναι η έκφραση, είναι το 7 φορές ακουντισμένο σπανιόλικο πάθος. Αύριο θα είναι 11 φορές ακουντισμένο. Και υπάρχει και στην Ισπανία ένας μικρός μάγος που πάει να πλησιάσει το Μέση και λέγεται Γιαμάλ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ, για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τώρα που έμαθα ότι έχεις γενέθλια, όλα τα πράγματα αλλάζουν. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένα, οπουδήποτε διαλέξεις να μείνεις. Εμείς οι φίλοι σου θα σε αγαπάμε πάντα.

εσείς αγαπημένα μου Ελληνόπουλα και τρυφερές μου Ελληνοπούλες, μη φύτεστε των λόγων, στείλτε μηνύματα, δεν έχετε στείλει πάρα πολλά, είμαι εδώ και περιμένω. Βλέπετε πως σας αγαπάω. Δεν μιλάω ούτε για τα χάλια της Ελλάδας, ούτε για τα χάλια της Ευρώπης, ούτε για τα χάλια του κόσμου όλου.

σειρά που σάρωσε. Αλλά εδώ η μουσική είναι πάνω απ' όλα. Τι ηθοποιοί, τι σκηνοθέτες, η μουσική κυριαρχεί και είναι αυτής της μάγισσας που λέγεται Ελένη Καραϊδού. Αυτή η μουσική φτάνει ως τα μύχια της καρδιάς μου. Με κάνει ευάλωτο.

αυτό είναι το αντίδοτο στην εθνική παροδία που ζούμε. Αυτό αφιέρωνα στα γενέθλιά σου, γιατί καταλήγες σαν να χάσει από σέρβικο, σαν τα δικά μας εκείνα που χορεύουν οι Λεβεντονιές και οι Λεβεντο... τα Λεβεντόπεδα μάλλον, στα χωριά του Κάμπου.

τα τραγούδια και η ποίησή τους, όσο απελπισμένα και να είναι, μου δίνουν πάντα τη δυνατότητα να σκέφτομαι και να ξεπερνώ την ταραχή των παθών.

από την αισιοδοξία στην αισιοδοξία και του Μπαλίν. Από την αισιοδοξία που ακούγαμε πριν το ελληνικό αυτοθαύμα, τώρα πάμε σε ένα κομμάτι της Καραΐδρου για τον πόλεμο που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Έχει τίτλο «Tous les oiseaux».

Εμείς ζούμε την κατάρα του πολέμου, την κουλτούρα του πολέμου σε όλες τις φάσεις. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα στον κόσμο για να μιλήσει για την κουλτούρα της ειρήνης. Η Ευατία Ρεμπούτσικα έχει γράψει υπέροχα, ορχιστικά, κυρίως αυτό το έργο της σαν ταινία, γιατί έχει σχέση με τον κινηματογράφο, ο πατέρας της σχέση σινεμά.

Σας έλεγα πριν ότι κανένας στον κόσμο δεν έχει μιλήσει για την κουλτούρα της ειρήνης. Εκτός από το θεομπέχτη, τον Ντόναλντ Τραμπ, που ισχυρίζεται πως πρόλαβε 3 πολέμους ο αθεόφοβος, ο θεομπέχτης. Και ζητούσε ό,τι σαν εσκυντίας να πάρει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Αυτός που δεν σκοτώνει στο Ιράν πλέον στρατιωτικούς, δεν χτυπάει στόχους στρατιωτικούς, χτυπάει στο ψητό αμάχους πλέον. Αυτή είναι η φρικτή αλήθεια. Μας είχε πει ότι πρόλαβε 3 πολέμους και ήθελε και το βραβείο Νόμπελ, ό,τι σαν εσκυντίας. Αγαπάω αυτές τις μουσικές, γιατί στο βάθος κάθε μεγάλη μουσική είναι μια καταφρόνηση του θανάτου. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως μας λένε. Κομμάτι δεν αγγίζουμε και λίγο την, ας το πω έτσι, το Ισραήλ, που δεν είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αλλά είναι με τη μεριά που είχαν γενοκτονία απίστευτη στη Γάζα.

Κοντεύω να γίνω απεσιόδοξος, σαν το Σοπενάουερ. Έλεγε ότι η ανθρώπινη ζωή κυμαίνεται σαν εκρεμές. Σαν εκρεμές του ρολογιού ανάμεσα στη λύπη και στην πλήξη. Ακούστε τι ωραία παρατηρήση. Η ζωή κυμαίνεται ανάμεσα στη λήξη, στην λύπη και στην πλήξη, που αποτελούν τα δύο ακραία γεγονότα αυτής της εποχής.

0: εγώ ξέρω ότι η μεγάλη μουσική ήταν πάντα πονεμένη.
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερή μου Ελληνόπουλες, θέλω να μου δώσετε μια δεκάλεπτη άδεια να τελειώσω νωρίτερα, γι' αυτό θα κάνω αποφώνηση νωρίτερα. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους κύονες της απόψινης εκπομπής, τον Γιώργο Τζιβελικίδη, εδώ απέναντι Αρημάνιος, εξαιρετικός, τη Βάσια Κουτρέικο Δέσποινα και την Καταρίνα Βουτσά που βρήκε τραγούδια και είναι η λατρεμένη μου φίλη. Θα σας αποχαιρετήσω με δύο μεγάλα τραγούδια, γιατί δεν σας έπαιξα σήμερα λαϊκά τραγούδια. Το θολωμένο μου μυαλό του Στέλιου Κανταζίδη και το Βρέχει Φωτιά στη Στράτα μου του Στράτου Διονυσίου. Τεράστιο τραγούδι. Θα κλείσω όμως με ένα συμβολικό τραγούδι που είναι για το πώς

μοίρασαν τον κόσμο τότε, αλλά και πως είναι μοιρασμένος ο κόσμος τώρα. Είναι το τραγούδι. Ο Σαμ, ο Τζόνι και ο Ιβάν του Σταύρου Ξαρχάκου, που μιλάει ουσιαστικά για το μοίρασμα του κόσμου από τη συμφωνία της Γιάλτας. Ο Σαμ είναι η Αμερική, ο Τζόνι είναι η Αγγλία και ο Ιβάν είναι η Ρωσία. Τραγουδάει ο εξαιρετικός Σταύρος Παράβας. Θέλω να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής και οι ποδοσφαιρόφιλοι και οι μη. Χρόνια πολλά εκεί που πρέπει. Και από την ερχόμενη Κυριακή, τουλάχιστον για τρεις εβδομάδες, τέσσερις, θα πάω και εγώ διακοπές και θα ακούσετε το συναξάρι το μακρύ του Γιώργου Λιάνη στην καλοκαιρινή του εκδοχή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη.

Sam ο Τζόνι και ο Ιβάν βάζουν το σκούφο του στραβά. Κι ώσπου να φάνε, ώσπου να πιούν και παραμύθια να μας πουν. Τον κόσμο το μοιράσανε. Και δεν μας λογαριάσανε.

0: κόσμο το μοιράσανε.
1: Και δεν μας λογαριάσανε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπό.
6: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 5.
0: Λατό FM στους 103,3.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέα

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
10: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.

0: Μαδρίτης.
1: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα.

0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώς

0: λύσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Can you turn up a bit more?

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
3: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
5: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
7: Μάμα μία!
6: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαβάσεις.

γλώσσα έχει τη χάρη. Η γλώσσα έχει τη χάρη, μα πρέπει ο νους να τσιβαστά. Μα πρέπει ο νους να τσιβαστά, γερά το χαλινάρι.

Απόψενη βραδιά καλή, απόψενη βραδιά καλή, μα ναι μικρές οι γιορές. Μα ναι μικρές οι γιορές και δες αποχορταίνουνε,

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
2: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα, πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Thermocoat!
5: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγει.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 027 001.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
6: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγουστού, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
8: Αυτή.

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3. Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της Κίκερα λένε το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
6: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Λατό FM, στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Musical Festival,
1: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
2: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: σκέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
4: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Λατό FM στους 103,3.

τα τρένα που δεν έχουν σταθμούς. Μας πήραν όλους τους καημούς και φύγανε. Και εμείς κοιτάμε, όλο κοιτάμε.

0: Music Festival as I was saying.
1: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Το Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

κάνω έτσι να σε πιάσω, μα μου φεύγεις και εξοπίσω σ' όλο τρέχω σαν παιδί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026. Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Janis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Λατό FM στους 103,3.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Το Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: τελείωσε 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo.